σιγάρο, τσακέμαρι, αγκαθαρά με κουμπινιά. Δεν είναι κούνε και γενικά, μα ο πειρά ότι μοιρά.